0: κότα.
1: Μέσα ζωντανή, εμείς δεν το είσαι κάποιο βλάβη. Roving thoughts and shadows, the cowboy finds his way.